σώμα του ψωφωνία του λέει σώμα παζεμένα του θερμικά. Όπου αφαιρεί. Λέει αυτό θα μου μιλάμε για να μου λέει του εσπασό εμάιμα φάτω το είναι του θερμικά όπου θέλαμε να ουστούμε παζεμένα. Ήμουν ήρθε λέει μια σωμή χωρίς του μελά.